0: Έφυγανε μωρό.
1: Τι να πει, δεν σε αφαιρώ.
2: Seguimos bailando, seguimos gozando.